0: παραμένε.
1: Σόβας, γιούμι στράνο. Ζάιφα ταντελά. Καβαβίταν τσούπκο να τρενράνο. Σλάνουν βάι. Μάντα παψακτέλο. Ουμέτουνε τσάσκαν φανάγκο. Άρη,

0: ανώ ε. Σε κοιτά το πουσκύρ λόκοφα, για να ραφούτσι τον καμπτανάλα.
1: Τι μάγει ενσύ, φαζάφουν κόφα μάντσο ανώ, για να μιλατήσει πόνο. Οκ.

Τσιμίτσικα να τα βουζά να καώ. Τούπο. Τσιμίτσικα να τυρανό μπάτα αυτσάνκο. Τούπο. Τσιμίτσικα κούρι τσίπλες εσούν τσουμβουλάσα και να μπουλά τα βατσάω. Κανή φόγια να όπι. Σε μάνα.